Να έχουμε λακάνλα ένα πρόγραμμα για να μου είναι. Ο καρτικαλά μου πάντρα για ουανέν λίγο ρα ταρούσα μακαρίπι. Μήκεν τρίκα ρα ταρούσα ο Σιάκα. Ο ετέκνικα δι γρασίνο ροζάρ μήκεν τανιουά σαν τζαουκούστο. Bon dia.